0: Ατόγε μόνο με τα κόρε μόνο αίστη. Βέστια κόρε ένα πρόβλημα νίκη. Βόνευο πασού αμπλή με άοκρυρε. Του τι έβγαλε τα κότρα αβίγκο. Ατένετε το σιά οντόρυρε. Μόνο ντόνι μου ναι. Του δεν το είμαι οντάριο. Να είναι το έτε και να το κόρε το τέμα δίγαρε γουάκα βίντα χαράσα. Λακίνη δίου το αμπριό κόρε το κέντζάνδι. Το έντζε δίγαρε ρε κόκο μόνο αίστη. Ανάτε το βέτο κρύ με βρε δικό. Βρα βρα ήκρε ρε κούο. Το κόρε το έναν τάμ σιέτο. Καβίντα για το γάκινο να το είναι το νιτερ ρογό το κόρε το κινητάνε ρε. Ώστε είναι γουό μου γαμπό κόρε το ένα σιέζ ροκό. Να γκουρε το έγκαιο να είναι μόνο γουέτο την γάβο να κάνω τι έμπου. Να να δικηρία μου δικηρία μου δεν νιώμα δεν τα ρε αμπούγγι αμόνα έτσι. Νο να εχέ κούμπε ο ανακένει αρέρεο. Τι είναι το σιέ κογά ο κανιά να κόρε μου ντοού μέτε. Δεν το είναι ο σιέ οντόρε το τίγανε να σιώ τα φαδάρι. Να το τεκά βέγγω αντο έτο. Το τεκά βέγγω είναι μόνο αγιο καγω το ερατερή. Ατε το γάω κανιά να ο καμπίλα. Κούνε το αόμοιρε. Να είναι εγώ και άρα και εγώ εντρώ άβατα μου νόμα κυρία. Να τον ουσία αντρώ κόρα μαγε το ράτι το ιατόν κορή αρούσιο. Ασία να σία βέντενο είναι αντρώ αόγε μου νόμα κυρία είναι μάνα μενιά τερί. Καβίντα για το γάγο τον κορή είναι γάκα. Να καβίντα για το γάγο κόμο κυρά μαεντερέο. Τε κέγγε είναι γάκα. Να δεν κουρενά του ρόμο νόμα κυρία είναι τεό να μπηρία κομιό να μου δεν νιώμα εγώ ρομο δικαιρία. Ουανά του εγισιγό είκε γέτο. Ναι τώρα άβατα ρα μαεντερέο. Να μου τον κορή σου εγώ μου ντογέτο τέντι πί και δούρε κεντίκι. Ονάκε είναι τώρα μου έλα τέκο το τώρα μου έρα. Τα ρούτο μου ρωρέτια μου νόμα κυρία και άρα Βαραβαραίρια ακούμα μακουτάνο.
1: Ιε
0: Κοδίν κυνηγέρα. Εγώ βαραβαρανό αν κυνηγένα έκορο ε ντουο.
1: By the way
0: Λαζίμα.
1: Εμκε Ντίστε Κού καοντο νέκα το βοδερία μου νόμα οντο μου ένα.
0: Καμπίσα. Νινό νιώμα και γεσέκι μποκέτα βέρα κερά άγω. Ιε Γιώργο νο. Μπορώ Το άμπηρια γουέτια μα εντρέω μάμα τι τίγε κουέρω ατενίντε το σιώ καμπίρα. Δράμε νιάνα να τεβιώ μου ντογέτο τι μοσιμού ακαρεμπάρα με ρουτρεκό. Λακίνι. Βότο κυνηγέτα καβινταριγάκα. Ωνατούρε το άμπηρε κουγούσια μου ένα έτο.
1: Ni ana ni nera gira kuelewa miario ya CS Roku.
0: Yes.
1: Na MK ni ni ametaurire na njira ngorani.
0: Ehe.
1: Netuge tue andu akirima.
0: Mm.
1: Mweno sigura tue kanewa west
0: yes.
1: na east. Mm. Tudie saka kuwema.
0: Ee.
1: Tosa na gava mwe.
0: Yes.
1: Tata imwana ore imwana siadie saka kuwema tane. Mukanyitana mukadhie motitore. Mukadhie.
0: Yes.
1: Mukaguema mbogo. Mukaguema ndwariga. Akana kiendo akenge wakionde.
0: Yes.
1: Mundo koro wa mundo rewe na wathi muno
0: mundo
1: rewe na wathi muno ni wa mwena uria
0: yes
1: ni sawa ni twetekira mwini mwena wathi muno
0: ii
1: ange koro ni magoro mavuva
0: yes.
1: Tondo ni mumena nyama kuwai
0: kabisa
1: ando ya ni guma koro tomageka
0: tondo
1: ni mwena wathi
0: yes.
1: Mena mundo rewe na wathi kana wathi ni wao
0: yes.
1: Makore tomageka kuwa magoro mavuva
0: kabisa
1: aka kuwa magoro mambere
0: ii
1: magatiga mbaru na kiongo na magoro
0: na nyama zia ndari
1: ii
0: ijima
1: katotigira
0: kabisa
1: rehu ni turagire mundo ina wathi
0: bas it is that simple. Wathi ni wao kamwena wetu
1: ii ni
0: wao kamwena wetu ii
1: ee
0: dhina yao kiraku kutue katiri tetu kuwa magoro mau
1: ii
0: Tetu kuwa nyama ilia
1: Matumbo mungu anamwere ya hii
0: Anamwere ya matumbo panini.
1: Kuriga kiongo anamwere u this time. Di murige kiongo na magoro na angi nyandhi.
0: Kavinda kukwende tu kwa ritu kiriga kiongo. Ni kilitane kwa mugi complain. Kiyo ni kiyo trauli ya muthenya wa mundi. Ni kivaravarele ya kuma makutano. Ithiete embu. Ika kirira muwea. Ika dhingi njige kwe mwana wadha rakanithi. Ika dhingi njige meru. Ni kitekele toko kwa ritu eduo karinja. Isu nisi juli ya tura olio anatue Tono nuatu wende Venu neto wagia mundwe na wadhi Na neto wana nuatu wekirede
1: Iye
0: Liu nikio tura agirio ukona tukinga ngana Na tuwe kiatia Tuwe kirede Kwe mudhikiri yomu avurili Thimu mundi kira hako Ahuga kiana niko akoro kwa kireva agent haki baki Kure mwana wambere Lakini liya kibaki atonjire Kisiko kia mbere gitio na maendereo
1: Anai
0: Venu ni umambiria kuwa na varavara ya mutuwa vale gikiro varami Matano na ringi Katu ambiria wekiro maendereo iye Kakwe mundu tuaruma
1: Kuna siengi siya takwa varavarasia mau mau
0: Kwe vandoto avutirwe
1: Avutire
0: Hakuna mahali tuliguzo Ruhali ruru ni nguwa ndo matarenda kwe uwe rukiarua. Lakini it is about time Tukuna tukira na oma Na tukedhelia maondo mama Tutike kuinda ngao kalino kura tuwe kati sijui ni maondo ma ethnicity I mean Kune toa umiretene Na by the way oka uli ya kiara dhaino Generation yone yake Matisi ndo tosia ethnicity Okabira ne muize uwe
1: Ai
0: Hakuna kitu kama yomu najua Tuna no mando wetu. Siana siya to vendeno. Marathima kafika ni kule geko. Nyimbika ni tiembere by the way. Kwa tuwe kakambere na embu mategu sana. Kuni kuna adhi na aruta na. Uraka kumbere ate muembu na mumbere maka waka neneki. Wache ni buwana. Wache ni buwana. Anyway. Siku siya kwa mthenye wa mundi yavo mitambole mivote ni ya we more FM udhikiria. Right about now, mbetele didhimu ya kuya mbire yavo mitambole 0724-256708 kena 0733-120399. Eto wa Grace Moi. Akiwa ni mvote ni, tuto ya vote ni, na kuvote na nongi nyingeto vote ni. Good morning.

0: Πλάκαμε με τόπς. Πλάκαμε με τόπς. Γουιμόρο FM. Γουιμόρο FM. Η βατήτη μου μπάτω μπαγιλίδιο. Γουιμόρο FM. Με τάμπορε ωράρια. Γουιμόρο FM. Γακανικό.
1: Gatuma kaina gya murigwa liwani kadhuera mundu njirari agitangatanga mete kevana na nando na gute mweri utukuru magatakanua mugendi ake na thoma na yake wabota kugomerwa ne thino yukurithie venya tangurungu ndigana ne munyambo tondu ko bandu bakinyaga mundu ore wonaga tongiaga gatethia akivanga wa mundu abinjwe ne make ini wogeneterera na mweri wore ogauka tondu makongongo mathia bombo tika makiuga atiriri Gatuma, kaina ya moriboa.